Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Thank you.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Lasciatemi cantare.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: το ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
1: Hey, κερνάει και ευχές.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

cash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Για την επόμενη μία ώρα ακούτε μουσικές επιλογές της Νικολέτας Παρασκευοπούλου.

να πονάει τόσο. Σ' αγαπώ αρκετά, ή σαν να βρει.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Culture Diaries και πάλι εδώ, Τετάρτη απόγευμα στο Radio Bird. Αυτή θα είναι η τελευταία εκπομπή και για τον Αύγουστο, αλλά και για το Σεπτέμβριο, διότι το Σεπτέμβριο έχουμε τα καλλιτεχνικά μας, τις υποχρεώσεις μας, τις εκθεσιακές, παύλα φωτογραφικές. Οπότε θα τα ξαναπούμε τον Οκτώβριο με το καλό, που θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι στο πόστο μας. Οπότε εντάξει, σήμερα έχουμε να πούμε διάφορα και για εκθέσεις και για κινηματογράφο. Θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία ταινία της Σοφία Κόπολα που προβάλλεται στη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε φυσικά για καινούργιες μουσικές. Συναυλία, πάρα πολύ ωραία εδώ στην περιοχή μας, στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου. Μία φωτογραφική έκθεση στο Μουσείο Άλατος, που βρίσκεται στο Μεσολόγγι. Θα έχουμε και review από μία εκπληκτική performance που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αργολίδα, στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας. Και γενικά πολύ μουσική και διάφορα πράγματα για να πούμε. Και ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το κομμάτι, το καινούριο κομμάτι της Sheryl Crow που έχει τίτλο Freedom Bus. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά πολιτικοποιημένο, τραγούδι διαμαρτυρίας και μιλάει για τις θυσίες των παλαιότερων γενεών, για την ελευθερία, την ανάγκη για ενότητα και την αξία του υγιούς δημοκρατικού διαλόγου, τι να πει και η Sheryl, με αυτά που γίνονται γύρω-γύρω στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Αμερική, με στην τρέλα. Είναι το κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου, πριν λίγες μέρες, και είναι το πρώτο single από το 12ο studio album της με τίτλο Pick You Up. Ενώ τώρα θα πάμε να ακούσουμε λίγη ψυχεδέλεια, αγαπημένοι, χορταστικούς, Mr. Bison. Πριν λίγο καιρό πάλι είχαμε ακούσει έτσι ένα κομμάτι από το καινούργιο τους άλμπουμ και μας άρεσαν πάρα πολύ. Γι' αυτό και τώρα θα πάμε να ακούσουμε Bright Shadow.

Θα ξεκινήσουμε με μία έκθεση φωτογραφίας, η οποία γίνεται στο Μεσολόγγι. Εκεί λοιπόν στο Μεσολόγγι υπάρχει ένα μουσείο που είναι το Μουσείο Άλατος, στην περιοχή Τουρλίδα, Μεσολογγίου, και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό θεματικό μουσείο Άλατος στην Ελλάδα. Στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτίριο της δεκαετίας του 30, ακριβώς δίπλα στις Σαλικές και τη Λιμνοθάλασσα. Όσοι το έχετε με τη φωτογραφία ή σας αρέσει να βγάζετε φωτογραφίες, καταλαβαίνετε περί τίνος τοπίου πρόκειται εκεί πέρα. Είναι φανταστικά στο Μεσολόγγι για να φωτογραφίσετε, να πάτε βόλτα και να επισκεφτείτε το Μουσείο Άλατος, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό του αλατιού από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, τον τρόπο λειτουργίας των αλικών και τη συγκομιδή του λευκού θησαυρού, έτσι όπως το λένε το αλάτι. Ναι και όχι, και ναι και όχι, όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις, έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει επίσης, υπάρχει συλλογή με δείγματα αλατιού από όλο τον κόσμο, με διαφορετικά χρώματα και υφές. Εντάξει, βέβαια και αναδεικνύεται και η οικολογική σημασία της λιμνοθάλασσας, που μπορείτε να δείτε και φλαμίκο και άλλα σπάνια πουλιά εκεί σε αυτήν την περιοχή. Από εκεί λοιπόν, εγώ δεν το ξέρα, αλλά τώρα το μαθαίνω αυτό, κάπου το διάβασα εδώ τώρα τελευταία, από αυτήν την περιοχή, από το Μεσολόγγι, είναι, λέει, κατάγεται ο Νίκος Αλιάγας. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με αυτά που θα πούμε? Η έκθεση φωτογραφίες είναι δική του. Αν θα χουλέψετε λιγάκι, θα δείτε ότι ο Νίκος Αλιάγας είναι ένας αρκετά καλός φωτογράφος. Οπότε, το Μουσείο Άλατος φιλοξενεί ήδη από τις 9 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στον περιβάλλοντα παραθαλάσσιο χώρο του, μία ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο καλλιτεχνικό έργο του Νίκου Αλιάγα. Πρόκειται για μία έκθεση ασπρόμαυρων φωτογραφιών μεγάλων διαστάσεων τυπωμένων σε μέταλλο που αποτυπώνουν με ευαισθησία πρόσωπα, στιγμές και εικόνες της καθημερινότητας. Μέσα από το φακό του δημιουργού αναδεικνύεται η δύναμη της ανθρώπινης έκφρασης, το φως, η σιωπή και οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε βλέμμα. Η εκδήλωση αυτή, η έκθεση αυτή, αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση της φωτογραφικής τέχνης με τον ξεχωριστό χώρο του μουσείου και προσκαλεί το κοινό να γνωρίσει από κοντά το έργο ενός δημιουργού που έχει καταφέρει να δώσει στη φωτογραφία τη δύναμη της αφήγησης και της ανθρώπινης συγκίνησης. Είπαμε λοιπόν, η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και θα λειτουργεί καθημερινά εκτός από Δευτέρα και Τρίτη, 10 το πρωί με 5 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο. Μουσείο Άλατος, Μεσολογγίου, ένα πολύ ωραίο έτσι τοπίο, πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Και εμείς τώρα όλο αυτό θα πάμε να το συνοδεύσουμε με μουσική. Πριν από λίγο καιρό είδα ένα βίντεο του Μόπι να τραγουδά το Natural, όχι να τραγουδά, να παίζει εκείνος το Natural Blues στο Coachella Festival και πραγματικά το ερωτεύτηκα αυτήν την version. Μία version στην οποία τραγουδά ο Jacob Lusk, που είναι ένας τύπος ο οποίος εγώ δεν τον ξέρω στην Αμερική, λέει, είναι πασίγνωστος. Είναι σε total pink look ντυμένος, ένας θεός. Ήταν, λέει, φιναλίστ σε κάποιο αυτόν τον διαγωνισμό τραγουδιού. Νομίζω ήρθε δεύτερος. Έχει μία φωνάρα και ένα τρομερό στυλ. Αυτό λοιπόν το πράγμα το είδα και το αγάπησα πάρα πάρα πολύ. Οπότε τώρα θα πάμε να ακούσουμε Moby, Jacob Lusk και Natural Blues live από το Coachella.

και από το Μεσολόγγι. Ερχόμαστε εδώ σε εμάς τώρα, στη δική μας περιοχή, στην αρχαία Κόρινθο συγκεκριμένα και στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Κορίνθου, εκεί που βρίσκεται και ο ναός του Απόλλωνα, για να μιλήσουμε για μία συναυλία με τίτλο «Time Stands Still». Μία συνάντηση που γεφυρώνει 4 αιώνες. Το ιδιαίτερο αυτό πρόγραμμα της συναυλίας φέρνει κοντά τη μουσική του John Dowland και του Nick Drake, δύο από τις πιο ποιητικές φωνές της αγγλικής μουσικής, ενωμένες μέσα από τη διαχρονική μελαγχολία και το μοναδικό λυρισμό τους. Με ερμηνευτές τη Lotte Bets Dean και το Δημήτρη Σουκαρά και αφηγητή το Γιώργο Μπινιάρη, το Time Stands Still αποκαλύπτει τον απρόσμενο διάλογο ανάμεσα στα τραγούδια της Αναγέννησης και τα αριστουργήματα της αγγλικής folk του 20ου αιώνα, δείχνοντας πως η ομορφιά, η νοσταλγία και η σιωπή ξεπερνούν τα όρια του χρόνου. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Lotte Bets Dean και ο Δημήτρης Σουκαράς θα μας χαρίσουν μια επιλογή έργων από το νέο τους άλμπουμ «Everything You've Ever Lived», προσκαλώντας το κοινό σε ένα βαθιά προσωπικό και συγκινητικό μουσικό ταξίδι. Μια συναυλία όπου 4 αιώνες συναντιούνται και ο χρόνος μοιάζει πραγματικά να σταματά, από τους οποίους αυτούς καλλιτέχνες, τη Lotte Bets Dean και τον Δημήτρη Σουκαρά, θα ακούσουμε και το κομμάτι που θα ακολουθήσει, «Have you ever seen an angel»?

Time Stands Still, Lotte Bets Dean και Δημήτρης Σουκαράς. Εμείς πάμε να ακούσουμε, όπως είπαμε, Have You Ever Seen An Angel?

Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία έκθεση που γίνεται στην Αθήνα το Σεπτέμβριο και η οποία είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο εγώ θα απουσιάζω τις Τετάρτες του Σεπτεμβρίου από το Radio Bird. Και γενικότερα θα απουσιάζω από πολλά άλλα πράγματα, καθώς πρέπει οπωσδήποτε να προετοιμαστώ, να συγκεντρωθώ και γενικότερα να τελειώσω τα project που αφορούν την έκθεση στην οποία θα λάβουμε μέρος μαζί με τη φωτογραφική ομάδα στην οποία συμμετέχω, τους Encounters, στο Platforms Project, το οποίο θα γίνει, θα ξεκινήσει στις 17 και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Γίνεται στο χώρο του Δημόσιου Καπνεργοστασίου στην Αθήνα και είναι μία από το εκ των μόλις δύο παγκοσμίως έκθεση που αφορούν ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ομάδες, κολεκτίβες, συλλογικότητες και πλατφόρμες. Το Platforms Project δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει μια διαφορετική συνεργατική καλλιτεχνική δημιουργία και στις ομάδες να επικοινωνήσουν και να οργανώσουν μελλοντικές δράσεις μαζί. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε καλλιτέχνες, επιμελητές, θεωρητικούς και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο. Ναι, βέβαια, αυτό ήθελα να σας πω, ότι σε αυτήν την έκθεση παίρνουν μέρος

καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Φέτος έχει 60 και ομάδες, νομίζω 62, με τουλάχιστον 1000 ανθρώπους που συμμετέχουν. Αποτελεί έναν διεθνή χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης συνεργασιών, όπου αναδεικνύονται οι σύγχρονες μορφές συλλογικής καλλιτεχνικής πρακτικής και καλλιεργούνται σταθεροί διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές καλλιτεχνικές κοινότητες. Μέσα σε αυτή τη διαρκή διαδικασία ανταλλαγής και δικτύωσης συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ζωντανού διεθνούς δικτύου που ενισχύει τη σύγχρονη ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία. Τώρα μιλάμε από τουλάχιστον 22 χώρες, Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Φιλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Κορέα, Πολωνία, Βέλγιο. Χαμός θα γίνει, θα είμαστε και εμείς εκεί, τα μικρά φωτογραφάκια από την Κόρινθο, με το project μας Step Into My Mind. Θα μας βρείτε στο έθριο, στο ισόγειο, στο χώρο νούμερο 50. Θα είμαστε 5 από τους 1100 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη φετινή έκθεση. Ενώ παράλληλα με την κεντρική έκθεση, φέτος το Platforms Project θα παρουσιάσει και ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα ημερίδων, ομιλιών, performances, και από αυτό θα κάνουμε, παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και workshops, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, έρευνας και καλλιτεχνικού διαλόγου. Είπαμε λοιπόν, εγκαίνια, 5η, 17 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, μέχρι τις 10.30 διάρκεια. Και μετά Παρασκευή έως Κυριακή, 12 το πρωί με 9 το βράδυ. Είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά το καπνεργοστάσιο ανήκει ως κτίριο στη Βουλή των Ελλήνων. Θα χρειαστείτε να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας. Και θα σας περιμένουμε να τα πούμε, να μας δείτε, να σας δούμε, να συζητήσουμε για τα καλλιτεχνικά μας, για όμορφα πράγματα. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι ενός πολύ αγαπημένου συγκροτήματος, Fontaines DC, με τίτλο Marianne, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις στις 18 Αυγούστου, δηλαδή πόσο πιο φρέσκο κουλουράκι το θέλατε, και αποτελεί την πρώτη γεύση από το επερχόμενο 5ο στούντιο άλμπουμ του Ιρλανδικού συγκροτήματος με τίτλο Dopamine Chamber. Αυτό θα κυκλοφορήσει 16 Οκτωβρίου, τώρα σε λίγο καιρό, σε κανένα δίμηνο. Είναι ένα σίγγλ που συνεχίζει την ευρεία ατμοσφαιρική κατεύθυνση του προηγούμενου άλμπουμ τους, του Romance, χτίζοντας έτσι ένα πιο σκοτεινό και έντονο ήχο, και σύμφωνα με το συγκρότημα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα στα ίντερνετ, το τραγούδι πραγματεύεται τον ειδονισμό και το φυγαδισμό, το escapism, λένε στο χωριό μου, λειτουργώντας σαν ένα κάλεσμα σιρήνας προς τη λύση. Πολύ περίεργα πράγματα, αλλά Fontaines DC είναι αυτή, αγαπημένη. Πάμε να ακούσουμε Marianne.

Οι θεματικές προβολές του Cine Dogs, αγαπημένη σελίδα για τον κινηματογράφο, στον αγαπημένο θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 40 4, αποχαιρετούν τον Αύγουστο, την Πέμπτη, αύριο, 27 του μήνα, στις 10 το βράδυ, με το μεθυστικό The Virgin Suicides, αυτόχειρες Παρθένη, μια ταινία που γυρίστηκε το 1999 και αποτελεί το εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σοφία Κόπολα, η οποία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το πρώτο μυθιστόρημα του Αμερικάνου συγγραφέα Τζέφρι Ευγενίδη, που εκδόθηκε το 1993. Η ιστορία τοποθετεί την πλοκή της στα καλοβαλμένα προάστια μιας μικρής πόλης στο Μίσιγκαν στα μέσα της δεκαετίας του 70 και από την πρώτη και όλα στιγμή πετυχαίνει το σπάνιο συνδυασμό του μακρινού απόϊχου μιας τραγωδίας και μιας μελαγχολικής σχεδόν ονειρόδους αναπόλυσης. Επικεντρώνεται στις αδελφές Λίσμπον, οι οποίες λαχταρούσαν αγάπη, προσοχή και αναγνώριση που ποτέ δεν εισέπραξαν από την οικογένειά τους, αλλά και τους γύρω. Οι αναπόφευκτες αυτοκτονίες των κοριτσιών της οικογένειας Λίσμπον συνεπαίρνουν την κοινότητά τους, καθώς οι γειτονές τους προσπαθούν να βρουν μια εξήγηση για τις πράξεις τους. Η Σοφία Κόπολα κινηματογραφεί μυσταγωγικά την ομορφιά του τετριμένου σε μια ταινία που υμνεί την εφηβική αγωνία και στυλιτεύει την οικογενειακή ασφυξία αναπλάθοντας μια περίοδο σκοτεινής αφύπνισης για ολόκληρη την αμερικανική κοινωνία. Στην ταινία «Αυτόχειρες Παρθένη» υπάρχει μια δρυμία κριτική του αμερικανικού συντηρητισμού, οι φορείς του οποίου καταπνίγουν την πρωτοβουλία και την ιδιαιτερότητα και όταν αναπόφευκτα συμβαίνει η τραγωδία την αποδίδουν σε εξωγενή πειρασμό, σε ατυχές περιστατικό και στην ατομική ευθύνη. Φυσικά, η ταινία, εκτός από τις άλλες της αρετές, χρωστάει ένα τεράστιο μέρος της γοητείας της στο μαγευτικό μουσικό σκορ των Air. Ένα εθέριο, στοιχειωτικό και αλόκοσμο soundtrack από το θρυλικό ντουέτο της γαλλικής electropop, από το οποίο και θα ακούσουμε τώρα Playground Love.

Στο Άργος, ο μύθος βάζει την Ήρα και τον Ποσειδώνα να διεκδικούν τη γη. Η τοπική ποταμή με πρωτοστάτορα τον Ίναχο, γιο του ωκεανού, αποφασίζουν ότι η γη του Άργους ανήκει στην Ήρα. Και έτσι άρχισαν όλα. Και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει όταν τα παίρνει στο κρανίο ο Ποσειδώνας. Γιατί τα πήρε, επειδή δεν του δώσανε το Άργος, να το διαφεντεύει. Στο Άργος λοιπόν έριξε την οργή του και εξαφάνισε τα νερά τους. Μόνο τα νερά της λίμνης Αλκιονίας γλίτωσαν. Από αυτή την ιστορία ξεκινά μία γραμμή άλλων ιστοριών που φτάνουν μέχρι και τον Ηρακλή. Μεγάλη ιστορία και πολύ ενδιαφέρουσα που καλά θα κάνετε να την ψάξετε γιατί έχει απ' όλα τα καλά. Κινήσεις, θανάτους, απιστίες, τιμωρίες, χρησμούς, υπερδυνάμεις και όλα όσα κάνουν την ελληνική μυθολογία ανεκτίμητη για την κατανόηση της ζωής των ανθρώπων της τότε εποχής που ζούσαν στους τόπους που εκτελήσονταν αυτές οι ιστορίες και δημιούργησαν και βέβαια αυτούς τους μύθους. Την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στους μήλους του Άργους, όπου βρίσκεται η περιοχή της Λέρνας. Τι είναι η Λέρνα? Τώρα είναι ένα μέρος γεμάτο άγρια βλάστηση, καλάμια και υπέροχα δέντρα του νερού, δίπλα στον Ποντίνο ποταμό, Ποντίνος έτσι λέγεται, αλλά τότε, πριν χιλιάδες χρόνια, ήταν λίμνη και μάλιστα απίθμενη. Ένας τόπος μαγικός, μυθική δίωδος στον κάτω κόσμο, η φωλιά της Λερναίας Ύδρας. Αυτά μάθαμε κατά την έναρξη της παράστασης στον αρχαιολογικό χώρο της Λέρνας ή μάλλον δίπλα από αυτόν, σε μια εκπληκτική σύγχρονη performance, κατά την άποψή μου πολύ top, από την ομάδα Urban Dig Project, σε στίχους και σκηνοθεσία του Γιώργου Σαχίνη, χορογραφία και υπέροχη performance της Ειρήνης Αλεξίου και τραγούδι από τη Θεότητα και κυριολεκτικά και μεταφορικά Ναλίσα Γκριν. Με τις εκπληκτικές μουσικές του Θάνου Κοσμίδη και τα σουρεαλιστικά κοστούμια και τα σκηνικά της Βάσος Τζούτη. Οι μουσικές ήταν το κάτι άλλο, ηλεκτρόνικα, τραγούδαγε η Ναλίσα Γκριν. Ξαναλέω τη λέξη εκπληκτική. Site-specific παράσταση, ενσωματωμένη στο ξερό, καυτό, ξεχασμένο από το χρόνο, φυσικό τοπίο της Λέρνας, πρώην λίμνη, πρώην ποταμός, νυν λωρίδα νερού δίπλα στη θάλασσα. Περπατήσαμε, θαυμάσαμε το πώς συγχωνευόταν το μυθολογικό με το απόλυτο εδώ και τώρα, όπου από τη μία μεριά βλέπαμε τη χορεύτρια να αναπαριστά με έναν τελείως σουρεαλιστικό τρόπο τον μύθο των Δαναϊδών. Αυτές λοιπόν τιμωρήθηκαν να γεμίζουν με νερό αγκία δίχως πάτο, να ξέρετε, γιατί προσπάθησαν να σκοτώσουν τους άντρες τους, ή στους αιώνας των αιώνων η τιμωρία τους, ενώ ακριβώς δίπλα από αυτήν την performance στον επαρχιακό δρόμο η ζωή συνέβαινε κανονικά, τρακτέρ πήγαιναν στα κτήματα, παιδάκια έκαναν πατίνι, άνθρωποι έκαναν τις δουλειές του σπιτιού, πήγαινε η ζωή και ερχόταν και δίπλα της πέρναγε η διαδρομή του νερού. Και μαζί της οι γυναίκες της Αλκιονίας. Αμιμόνη, Υπερμνήστρα, Αλκμίνη, Αριάδνη, Σεμέλη, Δαναΐδες. Λίμνη, ποταμό, θάλασσα. Ο κύκλος της αντοχής του νερού. Ο κύκλος αντοχής των γυναικών της Αλκιονίας. Σε έναν τόπο μυθικό. Η Ναλίσα Γκριν έγινε η Ήρα και μέσα από τη φωνή και τα τραγούδια της ξετύλιξε τις μυθολογικές τρώσεις της εποχής. Στάθηκε μπροστά μας, πέρα από τη στερεοτυπική εικόνα της ζηλότυπης σύζυγου. Δεν έδειχνε αυτό καθόλου performance. Το αντίθετο θα έλεγα. Με την αρχαιότερη υπόστασή της, τη σχέση της με τη βλάστηση, τη γονιμότητα και τον αέναο κύκλο της ζωής. Εμείς οι θεατές την ακολουθήσαμε στη διαδρομή του νερού, από όπου αναδύθηκαν οι γνωστές και άγνωστες γυναικείες μορφές της μυθολογίας, γυναίκες που αγωνίστηκαν, τόλμησαν, αμφισβήτησαν, άντεξαν και οδηγήθηκαν στην αθανασία, αφήνοντας το ίχνος τους στο νερό και στη μνήμη του τόπου. Γυναίκες τις οποίες έδωσε μορφή η Ειρήνη Αλεξίου. Τα τραγούδια της Ήρα σε μια τρομερή σύλληψη και απόδοση ηλεκτρονικής μουσικής οδηγούσαν τις γυναίκες που φώτισαν το μυθικό αυτό τόπο. Ακολουθούσαν τη μουσική δηλαδή, ακολουθούσαμε όλοι μας,
Μια τρομερή παράσταση, μέρος των εκδηλώσεων όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Φέτος ευτυχώς τα πήραμε χαμπάρι και είδαμε μερικά. Έχουμε να πούμε και για αυτά. Όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές θα σας πω κι άλλα, γιατί έχω δει άλλα δύο. Ναι, έτσι λίγο αναρωτήκαμε ποιο ήταν αυτό το πλάσμα που ενέκρινε αυτές τις παραστάσεις. Μεγάλο καλό μας έκανε, ήταν υπέροχα όλα. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε Dea Matrona, Hate That I Care, που είναι το πρώτο single από το ομώνυμο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Alternative Δίδυμου, τον Dea Matrona, από τη Βόρεια Ιρλανδία, το οποίο κυκλοφόρησε στις 5 Ιουνίου τώρα το 2026. Το συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από τις Molly McKean και Olaith Forsyth, συνδυάζει shoegaze φωνητικά και alternative rock στοιχεία. Θα τα ακούσετε. Μια που λέγαμε για γυναίκες, να και δυο έτσι εξωτικά εδώ πέρα πάλι. Σύμφωνα με τις ίδιες, το ομώνυμο κομμάτι αφορά την περίπλοκη σχέση που έχει κανείς με τον ίδιο του τον εαυτό και τη διαδικασία της αυτοαποδοχής.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος, το τέλος του Αυγούστου, το ανεπίσημο τέλος του καλοκαιριού και στο δικό μας καλοκαιρινό τέλος. Θα τα ξαναπούμε τον Οκτώβριο με φρέσκο υλικό, με φρέσκα κουλουράκια, παύλα, τραγούδια και μουσικές. Κατευθείαν από την καρδιά της Wonderland, το έχουμε πει αυτό, δεν το ξεχνάμε. Με πολύ καινούργια πράγμα για να σας προτείνουμε να κάνετε, να δείτε, να ακούσετε, να επισκεφτείτε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που συζητάμε εδώ, με reviews, με πράγματα που κάναμε, με πράγματα που είδαμε. Θα έχουμε πολλά, ελπίζω, να πάνε όλα καλά και να είμαστε καλά και να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα για να σας τα λέμε. Θα σας αφήσω με το κομμάτι των New Radical και της Michelle Branch, The Game of Love, στο οποίο συμμετέχει και η Michelle Branch και κυκλοφόρησε τώρα, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με την ευκαιρία των 25 ετών της καριέρας της Michelle Branch, ένα τραγούδι που θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο EP της με τίτλο Everywhere and Back Again. Με αυτό θα σας αφήσω. Θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο, καλό αρχές φθινοπόρου, καλό τέλος καλοκαιριού, όλα καλά, να περάσετε πανέμορφα, υπέροχα, να είστε καλά και θα τα πούμε σε ένα μήνα. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά. Ξεκίνημα με μπαλάντες για φόνους. Όταν χιονιάς έξω φυσάει.

0: Ξεκίνησαμε μπαλάδες για φόνους λοιπόν, όταν χιονιάς έξω φυσάει. Σταμάτησμα φωνιός, είναι μεγάλη ελευθερία το μηδέν.
1: Σου πάνε ακούσεις λίγο αυτό το τραγουδάκι. Καπνός και σκόνη στη ζωή μου την παγίδα.

Είναι μεγάλη ελευθερία το 0. Ήταν ο Σταμάτης ο Μαρφωνιός. Είναι ένας άλλος Σταμάτης ο Μεσημέρης. Βραδινές περιπολίες.

ήταν η Γεωργαλίας και τον Παράσιτο. Αυτά είναι τα γυμνά καλώδια και οι Άγιες Μέρες.

Flowers of Romance, Opium. Αλφα 205, βράχος στην Κυλά, κάθε Τρίτη και Τετάρτη μαζί σας 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radiomer.gr. Αν έχετε μπει μέσα από την σελίδα μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχόλια να παρατηρήσει και λοιπά, συνάφη επαγγέλματα. Εάν έχετε μπει μέσα από πλατφόρμα, μηνυματάκι στο Facebook του Α205 για τους ίδιους λόγους. Μάσκες στο χωριό.

Ήταν η Μάσκετ στο χωριό. Ρασιοναλίστας, όσα με κρατάνε εδώ, με DJ Jazz.

Έχουμε βουτήξει φίλε στα βαθιά νερά. Έχουμε βουτήξει στα βαθιά νερά. Μόνο ένα πράγμα μας μένει. Να μάθουμε να κολυμπάμε.

Διτζιγζάς, ρασιοναλίστας, όσα με κρατάνε εδώ. Social waste. Τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου.

0: Social waste, τα ταξίδια που δεν έκανα ποτέ μου, ανέντακτος ευθύνη.
1: Ναι, hey. Λέει, ναι.

Καταρχήν μοιάζει δύσκολη, λένε μα εδώ στο φινάλε παίζει να δακρύσω. Θα το χτίσω, θα μιλήσω, με ψυχές θα επικοινωνήσω. Γιατί εμείς δεν μιλάμε για νούμερα, πιάνω το beat πάνω του να ταυτίσω. Ξεκινάω λοιπόν το κομμάτι αυτό και επί τόπου το αφιερώνω. Στο κορίτσι που μου είπε μια μέρα Χριστάρα, οι στίχοι σου γιάνουν τον πόνο. Στο γονιό που ήρθε σε συναυλία και μου είπε πως έγινα ο αγαπημένος του. Σε μια μάνα που κλαίγοντας το χέρι μου σφίξε και είπε σε ευχαριστώ γέ μου. Πλέον σκάνε στα live γονείς που μαζί φερ...

μη σταματήσετε να μας χαρίζετε στίχους και νότες που καίνε. Είδα δάκρυα που βρέχαν τα χείλη τους, που τα πίναν μα δεν ξεδιψούσαν γιατί είναι τριγύρω. Ο πόνος λεπίδημα, ξέρω καλά τις καρδιές εκκινούσαν και μαζί τραγουδούσαν τα λόγια και έτσι ο πόνος αποφορτιζόταν. Γι' αυτό το βάρος που νιώθαμε γύρω στο χώρο κάπως μοιραζόταν. Τώρα νιώθω σαφώς πιο χαρούμενος που με ευθύνη τους κοιτάζω στα μάτια. Γιατί ποτέ στα παιδιά τους δεν είπα για κόκκες, για δίλια και κάνια. Γιατί εγώ τους μιλάω για έρωτες, για νύχτες που ήταν αξιμέρωτες. Για ιδέες, οράματα, όνειρα, πέσα και αλήθεια, έννοιες υπέρτατες. Μπέσα και αλήθεια, έννοιες υπέρτατες. Τον άνεμο νιώσε τον πάσιμο. Μπότε στα μπούρα και φλούς. 7 ψυχοδίχως παράσιμο. Καθόλου διάσημο.

0: Αιγύρες και απόκαμες. Κάπου στη Θήβο.
1: Ήταν η Ραέμ και Wiz, Φάγκη Βία Διαρκείας. Είναι ο Χαρασπυροχέτη. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι.

Ήταν η Ούχρα Σπυροχέτη. Να γαλινεύεις καθώς τραντάζεσαι. Ήταν Όρφανη 205. Η εκπομπή Βράχος είναι και η κιλά που φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν οι προσπέκτους και το 7 Νάνι στο SS Κυρίνια. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: κάτι πιο βαθύ που με λερώνει.
1: Φτάσε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μα σου χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Ο πιο μικρός

της Μάγια κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Ο Τότ του λείπει το ένα χέρι με ολογνέθη. Τούτο το απίθανο συνάφι να βρακώσει. Για βιβλική σκορπάς περνώντας μέθη.

τη φοράμε. Τη βροχή με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό, με έναν ορίζει.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

ψυχοτροπία, φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

τα ηχοτρόπια φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Τετάρτη σήμερα, δεύτερη εκπομπή μετά τις διακοπές, ο μήνας έχει 26 και η σημερινή εκπομπή έχει σαν θέμα τις διασκευές σε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ξεκίνημα με άλλο Επλάκ και Ροζό, διασκευάζουν πολλοί το Walking on the Moon. Καλή ακρόαση.

Time steps, walking on. Time steps, time steps, time steps. Ξεκίνησαμε ένα φεγγαρίσιο τραγούδι. Έχουμε και πανσέλινο μεθαύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχουμε το φεγγάρι του Οξύριχου, όπως λέγεται. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος ονομαστεί. Η αρχαιολογική χώρη θα είναι ανοιχτή από ό,τι συνηθίζεται και θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, εννοείται. Το φεγγάρι του Οξύριχου, δηλαδή το φεγγάρι της Μουρούνας, για να τα λέμε τα πράγματα και να τα καταλαβαίνουμε. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, εννοείται. Είναι ενεργό, εδώ είμαστε, ζωντανή είναι η εκπομπή. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι το πολύ, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι γραμμένο και αυτό από τον Sting. Ένα τραγούδι που διασκεύασε το 2023 η Dolly Parton για ένα δίσκο της, με διασκευές που λεγόταν Rockstar, και συμμετείχε εκεί και ο Sting. Η Dolly Parton που μας αποχαιρέτησε χθες, ηλικία 80 ετών, σημαντική μορφή της country μουσικής και όχι μόνο, σπουδαία και ως άνθρωπος.

Αυτή ήταν η Dolly Parton που την παραδέχονταν από όλο το μουσικό φάσμα οι καλλιτέχνες, μια μεγάλη δημιουργός. Αύριο έχουμε το Αγίου Φανουρίου και εδώ πέρα το Βέλο γιορτάζει, θα έχουμε πανηγύρια, κλαρίνα και τα σχετικά. Είναι λέει που φτιάχνουν τη φανουρόπιτα για να τους φανερώσει κάτι που έχουν χάσει, που ψάχνουν. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω εδώ και μέρες ένα σακουβαγιάς, παιδιά, και δεν το βρίσκω με τίποτα. Ίσως με βοηθήσει αύριο Άγιος, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι των Stragglers που είχε πρωτοβγεί το 1982, ήταν στο άλμπουμ La Folie, το Golden Brown, εδώ όπως το διασκεύασε σε μια πιο soul version ο Omar. Ένα τραγούδι που η θεματολογία του αναφέρεται στην ηρωίνη, για χρόνια οι Stragglers δεν το παραδέχονταν. Αργότερα έγινε η αποκάλυψη.

Να στείλω και καλησπέρες στους φίλους που μπήκαν στο chat, που σημαίνει ότι ακούν. Αν ακούν κάποιοι άλλοι και δεν μιλάνε, ας το κάνουν, είπαμε, είναι ενεργό. Καλησπέρα πρώτα στην Έγκλη και μετά στο Λεωνίδα, που μου στείλαν αντίστοιχα χαιρετισμούς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Αντέ που έρχεται από το 1900... Κάτσε να δω τώρα, εκεί το ψάχνω. 85, από τον δίσκο Suites Taboo, από το δίσκο Promise, θα ακούσουμε το Suites Taboo, αλλά σε μια επανεκτέλεση από την Daniela D που έγινε το 2020. Η Daniela D είναι μια Βρετανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός από το Coventry.

Και μια και άρχισα πριν τις καλησπέρες, να πω και στο Λάμπη, αλλά και στον ξενιδεμένο μας τον Γρηγόρη, που και αυτοί έδωσαν σημεία ζωής στο chat. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα, ένας από τους λόγους που οι Έλληνες άρχισαν πάλι να τσακώνονται μεταξύ τους, συνήθως οι λόγοι είναι της πλάκας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, ήταν σχετικά με την έλευση της Μαντόνα στην Ελλάδα. Με αυτή την αφορμή, λοιπόν, βρήκα ένα τραγούδι της Μαντόνα, πολύ γνωστό, πολύ πειραγμένο, που θα ακούσουμε τώρα. Πρόκειται για το Like a Virgin, που θα το ακούσουμε σε μια διασκευή χαμηλόφωνη, καμία σχέση με το ρυθμό του τραγουδιού, από τον Ντάλεϊ, έναν Βρετανό soul τραγουδιστή από το Manchester.

Ψάχνοντας λοιπόν τις διασκευές, αναρωτήθηκα αν η Μαντόνα είχε διασκευάσει τραγούδια άλλων και θυμήθηκα ότι το 2000 για τις ανάγκες της ταινίας The Next Best Thing είχε διασκευάσει τον McLean, το American Pie. Του είχε κόψει βέβαια ένα μεγάλο μέρος από αυτό το θρυλικό τραγούδι. Ας δούμε λοιπόν την εκδοχή της.

Ας μην κάνουμε το λάθος να συγκρίνουμε την original εκτέλεση με αυτή, έτσι. Διασκευές ακούμε σήμερα μέχρι τις 10. Η επόμενη είναι σε ένα πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Ethno Sunshine του Bill Withers, γραμμένο το 71. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια blue version, μιας και η διασκευή είναι του Buddy Guy και συμμετέχει και η Tracy Chapman.

Με αυτό το τραγούδι συμπληρώσαμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής. Κινήσα που είναι και δισκάκια σήμερα, διασκευές μέχρι τις 10 live από το Βραχάτι. Το επόμενο τραγούδι το έχει γράψει Λευκός. Έχει όμως soul ήχο, μαύρο ήχο. Οπότε μια μεγάλη τραγουδίστρια της μαύρης μουσικής αποφάσισε να το διασκευάσει και να το κάνει ακόμα πιο δικό της. Μιλάμε για το Holding Back the Years, τραγούδι του Simply Red, όπως το τραγούδισε και η Etta James σε μια κυκλοφορία του 2005.

Καλοκαίρι είναι και συνήθως οι συστάσεις είναι να προσέχουμε για τις φωτιές. Το επόμενο τραγούδι όμως ουσιαστικά προτρέπει, Light My Fire λέει. Το κομμάτι των Doors είναι, που το βγήκε το 67, η εκτέλεση που θα ακούσουμε τώρα είναι το 2003. Έρχεται από μια τραγουδίστρια από τη Σιγκαπούρη που το πλήρες όνομά της είναι Jacintha Abisekanaden. Για προφανείς λόγους έκοψε το επίθετο και έμεινε σκέτο Jacintha και προφανώς δεν έχει και καμία σχέση με τη Jacintho. Προφανώς.

Θα παίξω τώρα μια διασκευή η οποία το 2012 κέρδισε Grammy με αυτήν και με άλλες. Η Corinne Bailey Rae πήρε το Grammy για Best R&B Performance. Το original τραγούδι είναι του Bob Marley, όλοι το ξέρουν, Is This Love, Corinne Bailey Rae.

Ακούσαμε Marley, θα ακούσουμε κι άλλο το Marley. Το 2024 βγήκε ένα δίσκος που λεγόταν Bob Marley One Love Music Inspired by the Film, όπου σύγχρονοι καλλιτέχνες διασκεύασαν τραγούδια του Bob Marley. Ένας από αυτούς ήταν ο Leon Bridges και το κομμάτι που θα παίξει είναι το Redemption Song.

Τώρα έγινε το εξής. Ακούσαμε δύο κλασικά ρεγγε κομμάτια, αλλά όχι σε ρεγγε ρυθμό. Οπότε για να το ισοφαρίσω, θα ακούσουμε ένα ροκ κομμάτι σε ρεγγε και σκα ρυθμό. Θα το αναγνωρίσετε. Η μπάντα λέγονται Regulators, είναι από το Λονδίνο. Και το κομμάτι είναι το Don't Look Back in Anger των Oasis.

9 λεπτά έχουν μείνει, 3 τραγούδια έχω προγραμματίσει. Νομίζω ότι θα το σώσω το πράγμα. Το επόμενο είναι μια διασκευή μεταμόρφωση τραγουδιού που από hip hop γίνεται jazz. Την ευθύνη για αυτή τη διασκευή την έχει η Kelly Lee Evans, Καναδί jazz και soul τραγουδίστρια. Το κομμάτι είναι το περίφημο Lose Yourself του Eminem.

Αυτό είναι η έννοια της διασκευής, για να καταλαβαίνουμε και λίγο. Το επόμενο, το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής, έπρεπε να παίξει λίγο νωρίτερα, που είχαμε ακούσει Etta James, μιας και είναι δικό της τραγούδι. Την Etta James έπαιξε σε ταινία στο Cadillac Records η Beyoncé, όπου εκεί λέει ένα από τα τραγούδια που δόξασε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Και τώρα διαπιστώνω ότι δεν θα προλάβω να παίξω το τελευταίο κομμάτι. Επιφυλάσσουμε για άλλη φορά. Ευχαριστώ την παρέα για τα μηνύματα, για τα σχόλια. Θα τα πούμε αύριο το Αγίου Φανουρίου, παιδιά. Να δούμε τι θα μου φανερώσει και τι θα αποφασίσω να παίξω. Καλό βράδυ.

0: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
1: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
0: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
2: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird που κελαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου και όπως κάθε Τετάρτη κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα βουτήξουμε μες στο παροιμιώδες άλλοτε. Θα ακούσουμε τραγούδια από το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, κυρίως. Για κάποιους μου μοιάζει μακρινό, ενώ για άλλους είναι τα παιδικά τους χρόνια, η εφηβεία, η πρώτη νιώτη. Σκεφτόμαστε τον έρωτα από νωρίς στη ζωή μας, τον ονειρευόμαστε, τον περιμένουμε, θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Αν τυχόν δεν είμαστε, άραγε θα μας περιμένει εκείνος.

έρχεται ο έρωτας και περνάει και φεύγει και μένουμε μόνοι και τον αναζητάμε. Τον καλούμε να γυρίσει πίσω στην αγάπη που είχαμε μαζί, στα νιάτα που γιορτάζαμε μαζί.

ο έρωτας, ναι, μόνον ο έρωτας μπορεί να κυρώνει τη βαρύτητα, μπορεί να μας σηκώνει ψηλά, ψηλότερα από τον ήλιο πετάμε, μες στο μπλε του ουρανού ή βουτάμε, μες στο μπλε των ματιών σου, μες στο μπλε του πελάγου.

Χορεύουμε μαζί του ή χορεύουμε για χάρη του? Χορεύουμε για να τον καλέσουμε πίσω? Έλα πάλι αγαπημένε, έλα να εξημερώσουμε μαζί την αυγή, να χορεύουμε κάθε πρωί.

αναγνωρίσουμε μαζί την αγάπη, διότι μόνο η αγάπη πάντοτε υπάρχει και διατρέχει τη ζωή, όπως το λέει η ίδια η λέξη της, Άγιοι το πυρ που διατηρεί σε ύπαρξη αενάως τη ζωή, μέσα σε κάθε σχήμα, σχέση και μορφή.

Η αγάπη είσαι εσύ και η αγάπη που είσαι εσύ είναι ελπίδα, υπόσχεση, είναι η φωτιά της εστίας μου και το νερό της πηγής μου. Αναγνωρίζω την αγάπη σε σένα και γνωρίζω την πηγή της αγάπης που περνά μέσα από μένα.

Τότε ήταν η πρώτη φορά που θέλησα να αλλάξω τα λόγια ενός τραγουδιού. Δεν μπορούσα να χωρέσω ότι η αγάπη δεν είναι πάντα ελεύθερη. Και τραγουδούσα «Θα ανοίξω όλα τα λιμάνια και τους σταθμούς σε όσα ποθείς. Το νου σου θα ελευθερώσω να έρθεις και να θυμηθείς».

έρωτας που έρχεται στη ζωή μας για να μας μάθει την αγάπη μπορεί να φύγει και να μας αφήσει μουδιασμένους ή ακόμα και απεγνωσμένους. Και αυτό εμείς το έχουμε προσκαλέσει, διότι τώρα που μάθαμε να αναγνωρίζουμε την αγάπη μέσα από τον άλλο, η επιθυμία μας είναι να την γνωρίσουμε και μέσα στον εαυτό μας.

Φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Αυτός δεν είναι μόνο ο τίτλος της εκπομπής, είναι ο τίτλος μιας σειράς βιβλίων που γράφω, από τα οποία έχουν εκδοθεί τα δύο. Και μάλιστα με μεγάλη χαρά θα μοιραστώ μαζί σας απόψε ότι το πρώτο με τον υπότιτλο «Ήταν ένα χαϊκού» έχει εξαντληθεί. Και φυσικά προγραμματίζεται ανατύπωση μετά το καλοκαίρι. Το δεύτερο, με τον υπότιτλο «Ο δημιουργός μου λόγος», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύχριστος, από τις οποίες κυκλοφόρησε μόλις τον προηγούμενο μήνα και το 7ο βιβλίο μου, το πρώτο μου παραμύθι, «Το γκρι μολύβι» ήταν ασημένιο φύλλο. Τα τραγούδια που ακούμε απόψε έχουν κάτι κοινό. Θέλετε να μαντέψετε τι μπορεί να είναι αυτό? Κατεβοδώνουμε τον έρωτα που φεύγει με το πλοίο της γραμμής για να ζήσουμε το δράμα, για να τροφοδοτήσουμε την υπόσχεση, για να δοκιμάσουμε την αγάπη, όχι την αγάπη, τον εαυτό μας σε αυτήν την αγάπη, να δοκιμάσουμε αν ο έρωτάς μας είναι ικανός και άξιος να μας φέρει πάλι κοντά.

τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κουχύλι από το Αιγαίο, να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτη.

Η ζωή είναι το μέγα δώρο και ναι, όλα όσα μας προσφέρει είναι δώρα και όλα όσα μας παίρνει πίσω ή δεν μας προσφέρει καθόλου. Η αγάπη είναι ένα από τα μεγάλα δώρα της ζωής και εκείνη επίσης φέρνει δώρα μαζί της για μας ή τα παίρνει και φεύγει. Και αυτό ένα δώρο είναι.

Κάποτε ανακαλύπτουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο και να ξετυλίξουμε τα δώρα που αφήσαμε κλειστά, διότι τώρα είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε το θησαυρό που μας περιμένει. Τώρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δώρα του παρελθόντος.

τότε έτοιμοι να δώσουμε όλη την ελευθερία στον αγαπημένο και πάλι να μην τον αφήσουμε να φύγει μόνος, διότι τώρα αυτή η αγάπη μας δίνει φτερά και αυτά είναι τα δικά μας φτερά και μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μαζί του επάνω και εμπρός, ελεύθερα, μες στη χαρά που μόνον η ελευθερία γεννά.

φοβάσαι κι εσύ τα μακρινά ταξίδια, τις νυχτερινές διαδρομές? Κι εγώ το ίδιο. Τότε πάμε μαζί να αναζητήσουμε το αστέρι μας, να ανοίξουμε το είναι μας στο φως του σύμπαντος κόσμου, για να αποκαλυφθεί το φως που είμαστε.

θέλουμε να φέρουμε την άνοιξη, όχι να την περιμένουμε, να την δημιουργήσουμε. Ο έρωτάς μας θα την γεννήσει, θα την γεννά και θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη κάθε φορά.

εκείνη τη στιγμή και δώσε της την ευρυχωρία της αιωνιότητας. Κύλησε μες στην ευπνοή μου. Ελεύθερος, ελεύθερη, ελεύθερα κολυμπάμε μες στους ωκεανούς του ουρανού και κάνουμε τη ζωή μας ένα έργο τέχνης.

πάλι ερχόμαστε εδώ, με σχήμα και μορφή, με σάρκα και οστά, με αίμα και νερό, με λόγο και φωνή, με τη μνήμη μας βαπτισμένη στη λύθη. Και τώρα, πάλι από την αρχή, μαθαίνω να σε αγαπώ για να μάθω πώς να αγαπηθώ.

Φίλοι, φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση για αυτήν τη νυχτερινή, καλοκαιρινή συνοδοιπορία. Εύχομαι να δημιουργήσετε απόψε μια ολόφρεσκη νύχτα όπως την επιθυμείτε και να τη ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε τη δροσερή αυτή εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα χαρούμενα, φρέσκα, ανάλαφρα λόγια, διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

0: Well, I got the idea for this song while I was standing in the wings watching Willie Nelson close the show one night. And there was some magic going on out there.
1: Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night.
2: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Take a deep breath. Pick yourself up. Dust yourself off.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή.

Είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι? Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.